0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Mami, ok.